0: πάγουν τους όλοι.
1: Γεια σου, να σε ζήσετε σαν τριάδο.
2: Εμένα κοβόμαστε στον Ολίβα.
3: Radio Murta, una radio de aquí, feta